Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέτη ίσκα. Τεντό πανουκίδα σαντζιά, μακάνα χμαζε χαρούξια, φαντζεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λοιπά, καουρεστήν, ίλβε διλπάνου σπαμπαλέτη ίσκα, φαντζεβρέ. Τζουάμ, πάλι σκασάν καγελεπά, δε διλπανέτη, τα χέλ, πάντα σκούπιστα δι ίσκα. Να στήξει αλάνι, να ξιουσί, κουάντι ίσκα, πάντα τζουάμ, χωάχμι τη μακάσια, χιλάλ. Να συναντεπά, χουλί ίσκα, να κανά τα τζουάμ.

Ελπάζω εις καουιλάτς χουνιλέτη εις πεντός πανουκίδα σαντζιά μαγκάναχ μαζε χαρούξια φανκέτρε. Λαχπανονέλ καουαφρέλια λιπά καουρεστίν ήλ ρεζιν πάντους παμπαλέτη εις φανκέτα γιουάμ. Κουάζι

0: Πάντιος, Πάντιος, Πάντιος, Πάντιος, Πάντιος, Πάντιος, έτσι χουνιλές, έτσι χουνιλές, οι κονκές, τσαλαχπάρ, τσαλαχπάρ, να χακέχουν οι λασαριζοδεχλοί τους ασχούταν, κι λέει, κοκάλ, κι άλλ, κι άλλ. Να ο κοκάλ, ο αχκίσιν, κρέψα, σκαβάνα, το χκουάνσα, λιχάμ, κάνα σάσια άν, να χκουάνσα, χούν, χωνάλ, τσικινά άν. Κι άλλ, να χλιχά, καβού, χλιχά, να ρε, χαλάν, τσίκ, καβάναν, το χκουάν, το χκουάν, άν. Τοχ πετσενσιάν, τοχ ράμ, κοκάλι κρέτσεν και άνα και σχέλη κασχρίδιν. Αλλά να την ίδια χώση έρθει να χτυπήσαν. Ο κανένα άνα να καβάν τη σιέρε, λίγο και σε λαχβάρ, σε λαχβάρ, να κακέχουν σαν ισορεσί και κρέβεις χούν, καβαλεύ λαχσικίν, ο κέβαραν σαχ σουκού. Και με πατάχ με γιάχτσα δε χώση, τα χάνς, χούνε σαχλακουτά να χαβίτσε, να κακέχουν σαν ισορεσί χαβαβίτος, ούς ματιός, ματιός, ματιός, ο κανένας από ένα κομμαδίκτο, να κανάω να χτύει να κουλάξει αλαχβάς και αλαχβάς, πως όχι να λέει, ούτ να κάνεις ένα καχπίσα λοιπόν της η Βαλατήν, παιδιά, αν άνωτ, ρίν και σιώ και ο κέντζε και να χτύνα μέλ, παιδιά, αλχα κανά, ο κανένας αίσιο να χέλ, ούτ χαρούμε, ούτ ακουέσκου τα αντιλέπνη μέλ, και άλλη κοκ μέλ, αν θα κατά κάνει, λίκο κάλτσε με λιμέλ, λίκο αίτσιν κάτι αλαχβάς, λίνα αίτσιν ούτ χωκάν, παιδιά, αν έτσι αν el niño o la niña. Αν αν, χωρί να σα ίσω λεφίλ. Αν αν, σε σκαβέ, βαχού, σε χωρί λεύα, κοκάλα αν, λοιπόν, κέτια λαχπάρ, και λαχπάρ, έπρεπε να και καμφελάξα λίγο από χιλάλ, να και εσύ κακού, σε αλλά, σε ρούνα χρακουάν, λί κομμόν καμφελάκ, ότι χαβέχτη τα κακό σαν να χουάν. Κουάν, κουίτ, τσικ, λί κομμόν τσολόκ, τσοκρεύ λαχκού τουνέλ, λί αξουμέ, είναι και αγώ αγαπηχήν σε λιτσολόκ, πολλά χλήμι νερούκ. Κοκάνου ότι να σκέτσια χρεσίλα, να χλή... Αν είναι και αγώ αγαπηχήν σε λιτσολόκ, πολλά χλήμι στέλη εδουκασιόν, σε σκένα χαναχκουάν, αξικουάν σουμενκή, κουίτσικ, κουίτσικ λιτσολ, βαλεύ λαχκοτουνέλ, κιάλ, παρτ, παρτ, παρτ, αίν ούτ να χακέλη, αξε σκόλανι, λι σκουάχ, λι οσίτσικ λι σκάπτεραμ να αχ, ο να χρησιμοποιήσει και καράνσα να διβεστηθήκα όνα εσύ αν και να ρούνα και εσύ ξαρει κουίτσικ και κομμόν τσολόκ και ξέρε βλαχκό του λέλ διάξε εσύ με δίνα και αγώ εχήν ρε δι τσολόκ μαχκόνα αν ο καν ούτ να χρησιμοποιήσει να χαρούν εσύ και αν και ο ξέρε λοιπόν και παράνσα λαχ si lo pela dispente rama la clas preprimaria de lingua intercultural o canasqui ahí en la sierra na na ni con qué va aquí salir como un cutuc que na usile na le artes plásticas o de que tiene se chanja bambi cuando caro yo cocheva cuando rasli bizu chakra de na cutun reban o se chakra na a que es si la salir como un sitio de agua vegetal diario oficial de Centroamérica Σιγούρ κοτάν ανακουάς πέν κοτάν Οκτούβρε δε δισιά 2026. Ο κανακούι χωρισάν ούρου σε σκέτσα καράν σαλί να και ο αβεχήν δε λί τσολόκ λί τσολεμπάρ λαχ κοτουνέλ σε σκέ με γλυκούι τσίκα αν γλυκούι τσίκ λί πάρναρου να και τερά τσολόκ λί τσολόμ αν αχακέν καν τόνα χάλχεν καχκούς τον κυλάν σαλί λίμ λα ταλβού να καμόκ πέτσι δισικουτούκ μαλαχλισέν εδένα σκέ. Και να χωράν χαχπιαράν, ούτε να σιχοκάει να χωρίς, να και εμάν να χτακουά καχελάκ, χωτσάν ούτε πάνες τσάχαπη διτσολό. Άσε σχέδι, άνα χακέβι, να ξεκινάει δι, ακουάν τσί της κομμόν, πάστε γαστολό, ο κέντ λαχκοτονέλ, μαχιστέριο εδουκασιόν μουσικάν, μαχιστέριο εδουκασιόν φύσικα, μαχιστέριο εδουκασιόν πλημάρια βιλίνου ιντερκουτουράν, άνα εν, να κικέμαν και αφιάρες σκοντιλάν, aquí pues su mentir sale la fecha al septiembre del Chapon Coqui ana an con que bis si jubil de chara bis es potesi o otro canaqui con que bis hut retalide anie sacal dina que oken na que oken sali sali como un cotuc se sustan esa que namito guatemala ana andi si la que si es acá o traver chitaruna si kawa victor
1: Ya la vi, como en escuetería guadalupana, Nataliman sa kalkomones kajabali ko akaskap sentro San Benito. Aba na naran sa kalsakal ti sikutaran detaw kilapachi moks. Aran detaw laksi lichen na kuakas. Aran akwites na kerip li nakante siksik atok hure manjal. Kwan ni juego de caño, show de luces, castillo, multicolor, cuete de baraut, kwan kung siksik. Likakreru li na moks, lichen na us na repok sa chosha. Ahora Naru ni que vos le cago a Mario Sacul de la Cruz al 53 17 97 51. Ocanacuis al 31 69 02 30. Paso Maco Tantis Cholop Jeru Sacal Sacal Saco Chan Sacaru Nacangelac. Ahora Nascoltica Jure Macaris in Nicuateria Guadalupana Junchena Virila Qui Ut Neque Cangelac Chalén Licayus Cacal Casal Jonal Relicutan Cuateria La Guadalupana, Nakes Johnny.
0: Us Pantios, Pantios, Pantios, Pantios, Pantios, ya la fui, antes que ya si chavi, chavi, ran, chan, chacre, Luis Ángel, chalen, chacre, ecutan, cocana que es jal, cocambi, que no la echan una que cajela, aranza de cueta de Guadalupana, li cuanta casa, casa, y jaya li cuacascao, saliscara, jaliten a mit copan, anan, anan. Aquí así es como le caro yo coscos vale. Con cana fui chiris li caro a xieli li cate cuan sol vale li tolón xe xenak a in xe xenak xaru xa te solok kai xa te solok reina xa escola ni li xuma las li título na xieli. Con cana fui nakna cuan xaxbal sa ka ka xa xen con cana xong xe xenak na kwan bayakli na kwan na kwan di kwasok na leb sa ebitso lebal ho akwi na feshi kutbalish kwan kilal sa eb halang chitso lebal anang eshebi uo takwip siyap chit na kwan reshke ebal hundak shtu kupan ki chik skomon di sol bale an uo karuli na akman karuli na akman re na kte oke li te edak oke mga te edak sa kongaran shishye na נחתה שוטוק תיכוני לי רחליל תיכוני מה לי סוך שיש פענו שק תנתור נחוון לחוש כעד סוך 75 פונטוס אנה אנ כתי חיים סליש בין שתסל בין שתסל לי ביצולוק מלאך סלי נבל בסיקו נקי לירי אנה אנ תתיע לך שתי שוטוק כתי איך מראה כאן כבר שכיב כתי איך מראה כבר שכיב לרוח סולוק שיש פענו שק o chikuni lagan chikuni de haru de oshipcha shesh chotu blu chikuni tohena hake oshe inkil o tada kwan agan amin ut nash na kwan tadi o na khuz kakal kakal tsuk bak nash khashan an na duna ok chi tsolok abhan ali promedio na kishere uski kwan khuna mare oshka lakina kula malak o shkakal na kona ke shevin na kaan inkana dun ke ta kona ane na ke shevi u tro kana kui se shena kui inkana kwan shwa nun kil inkana kwan shwa ban kil ikaro jo ko shevan u kana kui na ro kui kui de sa kal kya na kte da solo na ro na ke shkehu na kni shkahu de sin kile e na si ho kai na kui na ro na ke oken na ke ta kona רחבן, נכתה, אני כאן נכה כולה, כשאלי או לחוש קעק על צוח, מרגע כנס על, כשאלי לחב שקעק על, מולחוב שקעק על, הוא מופת שוכל לחבור את זה, שיהיה לאט אם כך, ניתן כאן כתכון. האם כתכל כאן, נכתה, רכי אוקיי, כתכון, חלטו נכתה, שכון חון, שכרו לסינתי לב, כנכשכו קעין, מה כך, שכה חילל, חווה ויקטור.
1: Ala quijo cana quijo yería mar de plata Natali mancha casa casa rocho che blach chupul sham comones ana cuana chochi be chochi cha chochi culac en acli junjun lis caure siri mare cho prito contado mare cho cotonel mare cho gas y babanani gerakle matka meskoslak arante tausa joyería mar de plata Abana ko kan akwi khonak le kawachi maris ana kawre siri ciris khonak le mesewi le solo kawah ilol chakra kawah ilol chak malah ko kan akwi ko akwi lilina atinak malah lina ken de rakhlan kile tumin de na usman sali popol utna rakhle chmatka maka koshlak aran tesik sa koyari mar de plata akre akwi bichal teke utan ne kesku khochanu ne ker Aban na ano ko ka na kwi, aran na kwi chogrele ka na, ma na kulak chiru li chabil kol, na ro na spasaran li chabil kashik, li chabil esklava, akre akwi li nikesko. O ganak, koyari amar de plata sa rocho chep lak chupul sham.
0: Mantos, ya la kwi, kalta kama kishke la, la kanjera ranza de koyari amar de plata, Panteos είχε την αρέστη που αμέχα και ο Κέρτσι που στα ιδέες μαθά και ο Κρέβια και ο Κέρτσι Σαχμάνης τον Μάθαλη Σαχμάνης κάπου να μην το λέω καλή διευθυντικά ο Θεοδός Γεβάλ αλλά κάτι κρέβου πετιάει αυτή τα κέμα που να χρειάζει να χρειάζει καλή που να κλιμάταν που κάνει με χριστιές και ο Λαχίτσο Κρέβ λαχ πετέν κατάνα και κουλούν ο Δαξιό Δέντσι κουλούν ο Ναχακέ ο Τσοτσανούνα και να κουασπάντα να χρειάζει να και μαν δε τα λίλι, να κοτού κρέδι λίγο μου σε τσολεβά. Ο καμίλια, σε ένα σαχιαλά, τα βανουμά, αν εδώ εσκουλά κορυτσιάνδο και ο Χεσιεβάλ. Σε σκοβά να χρυσολό μας και ο Χεσιεβάλ ήταν ανιέμπιτε ροά, ανιέμπιτε νουμέρ, αν άνι είναι και σκότς. Τα βανά μου χαλιά σκομόλι φιλιά τσιρίσι και ο Κοσκοσμάλ, ο καμίλια να χρυσολό τσολόκα είναι τοχτά, τη γλάρσα λιχούν τσιτσιά, σε σκένα נחתם, נחרו קודם בפקלת אשכול אני, ושנח לכם שחולחו קהל קודם דוסיין תודיר. האם עוד זה נחשכו קהים, שחק בילו, שאנרו נבנו מן, קראו לתשבנו, ועוד ראי נחשכו אחר שישית, שתיני חלן חלן חיסור בלב. אה, ששתיין אינך, שבי שחקוי לשטוסו ללי, שטוסו ללי, תצולחוי, אקוונחוי, ο κανάς και κύριε να χαίν και το αχκή να ανιέδει και κοτώ χαράν από αγχέρω αφούς να όμως συζήσει καρό τα εσπάνω. Αν άλλοι να κλεισέ, ο χατιέχ μας που έχουν τσάκρο, σωστό τσάκραο. Άλλοι 4 2026, αν να χαάν τεντό να Εβα ίν, εβα ίν, ατιοκότσι φιέβα να τοχτιοκέις και εβα τοχτιοκέις και εβα τα σιά χακουάν, αζεστιένα, αίν, τσοκρέβι, λι καρού, καρού, λι να κεράσει τσολόμ. Ο καζεστιέβι, χουάχουν λι στο σουλάλ τσεν, χουάχουν λι στο σουλάλ, λι να εσπέρεσιν κύρι καρχέλ, σα έπνι Ινστιτούτος Νορμάλες, άνι πανχέβι, λι σκοτπάλ, καρού, λι τεράσει τσολόμ. Ρούτε δαχτσολέγκοι, να κουλάς καμέχα, να έψιζε εσύ στη φωσόκ να λέψες. Αν σε σκεβεί, να χαΐν, τσοκρεέ, λι τσολεβάζε λι αου αμπεχιλάλ, ο αχκλήλι τόχ, μιλ τσολεβά. Ως τον κέβ αχκλήλι, πορκέτσι σαν κοοπρατίβα, αν έβ αχκλήλι να κέτσαχόν. Αν σε σκεβεί, να

0: Μας πόε λα κομπουταδόρα. Κρίσκω λα κομπουταδόρα. Εν κάτσικος λα κομπουταδόρα. Μάτ καουσλάκ. Σα τέγνω φάστ να και σήκη σε άλλα λίλ. Αρά να και ρί καρούλι και αχιλά κουάνζε. Ούτ να και στύπ τσι τσάπι τσάπιλ. Μα καλή καουσλάκ καρούλι να αχμάν. Χω καναχκουί. Μα ρέλ ιμπρεσόρα κατσικούς. Κουάνι σε αχιλά. Αρά να κουί να και σήκη σε άλλα λίλ. Χω καν. Κουισπό λα κομπουταδόρα. Μα λαχ λα ιμπρεσόρα. Μα κάμ και λαχπάρ και λαχπάρ. Σα τέγνω φάστ να και σήκη σε άλλα λίλ. Τέγνω φάστ να Cuánta casa está ahí el pollo campero, si tita chita casca chin jun shalabe, la casa lice, guan tecnofaz, arante y six ya la lil, allá el carrusco la computadora malaj la impresora, Juanaculi WhatsApp, 55 29 47 50, arante calza calza y six ya la lil la computadora malaj la impresora, sa tecnofaz.
1: Αντί να λέμε να ρούσπανουν κίλτσι γουμπάτ, ρε να κλαάτ να ρούνα κατά.

ρίξε λίχα να βλέπει χωνάλ και άλλο χουμάει κασάλ. Αφιγμάνε κόγκουλάξε λί κουρούμ χωνάλ και άλλοι χουμάει κασάλ. Δεν έχω κουλάξε λί κουρούμ χωνάλ, μαντήρωσε μαντήρωσε ρέκιο και εσύ χώτς με νικίλα, ξεραβίτσι καν βιγιάλες καπρακάλ, ρατίνι χάκο, αδιός. Ρε λί κουτάν ντομίγκο λί τσάλ κρετσικού, αχερουμπίν έχω κουάν το τσακόν σαλίσ καγχέλι χάκο, αδιός. Λιχουάλ αχέρου βεγιάλ χάναχ το κουάν χρικίν σα σαόμ λιχά κουαδιός αν λι αχέλη ρου βεγιάλ ε. Λι αχέρου να κρινκά κι αλ τα κατσαπκέ καχουνές το κουάν μάνσα λι ραχόμ λιχά κουαδιός χω να ραχ αν. Σουβανάχ λι διός βεγιάλ καχόναχ κισρά λι ρουτσιτσότς κισταγλάτσα λι ραλάλ χούν τσιριμίλ τσάνσα λι λόκλ χάτιν βεγιάλ ε. Αβάν λιχουάλ τσιναός λιχουάλ τσαβίλ να το κουάν χω να ραχ λι διός τσανκό βεγιάλ ε. Κουάν αγλαό να κάχ κουάν κχώ τσαρού να κάχ λαό. Άλλη βιτιάλ μαρέ αγιάλ κουλάκ ντομίνγκο μα βάρσου ειν κουίν. Μα εσκουλάκ λικουτάν ντομίνγκο μαρέ χαλάντσι λιμπές ειν καμ βιτιάλε. Παβάλ μα κιόκο τσικουάν χωναράχ λιδιός. Κα βιτιάλε κιόκεμ σαλιχένεσις. Σαλιχένεσις να σιέναχ λι κι τραβαχίκ λιδιός τσαν. Κι καγχελάκ λιδιός. Και είστε εκεί παιδιά, λυσμέν κουτάν, αν το έχουμε κάτσα χλούνες, το έχουμε κάτσα χλούνες σαν κουτάν αν. Και καγχελά κλειδιώσια, λυσμέν κουτάν, σκάπ κουτάν, ρος κουτάν, σκά, ρος, κουάχλι κουτάντσαν. Και καγχελά κλειδιώς, ούτσα σκούχλι κουτάντσαν, και χίλαν λυδιώσιαν. Ούτσα λι τιέμπου τσακάν, χίλακ μέχτσι ούς παιδιά, γιλό μακρέτε, το τσολόκ, τσολόκο σα λι χασάν τη γλέσια σα λι χαπαβάλ. Καούτ να κε κουάν τσακ λισμέν κουτάν, καρού τσακάν λισμέν κουτάν. Ανί τσακάν λισμέν κουτάν, κάτσα χρούς καγχέλ, μα κουάν λισμέν λισκάπ λι ρος σανούμα και σαν νούμερο κουάν τσακ τσοκάν, νικάμ. לישרקיק ליקוטן צ'ך צ'וכרה, לישרקיק צ'ך לישמן האן צ'וכרה, ואן טוסטו צ'כרו. האן ניקש נינג אי צ'ך, האן ליסעה צ'נקב ניקש נינג אי צ'ך בתיאלה, הנב לחודיוס סלינח תר צ'קוטן. האן ניקש נינג אי דיה דל סול צ'נקב סקשנגתין, דיה דל סול. Τους αράνσες σάπτσα χουλίν αλέ, παιδιά καρούλισα, καρούλισα, ανάγκη να σκούτα, να βρωσί τσιχουνίλ, τσιχουνίλ, λίρου τσιτσό, σαν σε σκέτσα παιδιά, δία δελ σόλ, σε σκέτσα του σκαβά, ούτα αράνσες σάπτσα χαναλέ, βάν, τσαλέν, τσαλέν, τσαλέν, δία δελ σόλ.

και ο Τσιτσάκ και ο Τσιτσάκ αναήλυνικες νύν και οι ευλαχουδίους. Ο τέβαλα χουδίος θα είπε κι άλλο τσαλέν, τσαλέν, τσαλέν και ο κέσου πανουκίλ το τσαλέν ούτε να κουάν. Αν είχε γλυ τσακάλι σε κουτάν λι ρουτσιτσότς αξκόγου τσιξαλί αξαγρά. Λα ειν λι σκουτάν σακέν λι ρουτσιτσότς τσαν λι κακουά Χεσουκρίς. Σωσταουί που τσικρίν λι λοκλαχάτιν. Αν είπε τσακλι σας τιέμπου τσαλά χουδίος, αν είπε τσακλι και σνιγκέ τσακ, δία δελ σόλ. Σκουτάνλι ρουτσιτσός, άλλοι σκουτάνλι σαπέχτσαν και έπαιγε αλέ. Ουν ασκολούλι χακουα Χεσούς, λα ίντσαν λι σκουτάν σακένλι ρουτσιτσός, δία δελ σόλ. Χω κάγκο τσι κανακουάν, τσι ραούς τι τσορόξα λι σαν τη γλέση. Χω κάνα κανακουάν, εμπλή πάδρε, νεκε ρισί λι σχουν σακαλί λι χακουα Χεσούς, νεκε σπερισί σαχούν λι κότκο κιλτσίτσ, Λέμτς ούτ κουανκέπλης κοκ ράιος της κατπετιάνε κοκ χιλισίν της κατχαΐν αν ρεταλίλ δία δελ σόλ τσαλέντο χανακάν να πάλι σολόξα λισάν τη γλέση περχουαλούς χατσόλα κύπ ρε να χινκά το κανάκ χωχού λικίν χωτιάν ουσαχρέ λικίν κλινκά να σπάβλη τακ τσιγί κβετιάλε τσολοκό σαλισάν τη